και ζούμε μωρανά. Ούτε είχε λαβίδια. Αν έτσερε με ζετσί, τσεχτσά λαβιματσί. Και ζούμε

Σύρο γερκέριν τσιγκέροκεν Ουαρτσουγ νερτά πέλοβ γκαγκαζέν Αλικ νερε γκαγκαντσεν Σύρο γερκέριν τσιγκέροκεν Ουαρτσουγ νερτά πέλοβ γκαγκαζέν